0: σαμουρά.
1: Σπάτε τα γύρα, με ανατσέβες, Vodafone, Ιόν, Σπάκιν, Αμτάτα, Νοχόγια Ρόμ.
0: Κακουπένα χωγια Ρόμ, κακουπένα χωγια με έτσι νομινόμουνα, κακουπένα χωγια ρε μόνοι νενόμ, και το ουάρε μόνοι νενόμ, και ναι γύρε και το ουάρε αμ σίκρουτ.
2: Μέναμ τα ρεπον και προτέν τάτα.
0: Λόρια στά, το ουάρε το ουάρε το πόκ, αν δεν είναι βόμα τα τα κύπτην, προτέν τα τα κύπτην, νιχάνε χωγια να μπαίνει τα γύρα.
1: Είμαι το αν δεν είναι τα γύρα, ο νύρι σου.

που είναι η αγερίνα τα τριπέτειος. Αργέναν χάγα είναι πένα χωρίμ. Είναι τικρόι την δαχόμι να νουν τένα μακαίνε από αγιού όχας βόητεν από πιμε όνοβα. Είναι τικρόι είναι πέ. Νικηράνι κανόν να μτάπες αγιού. Αγουάρ, σε μαγαχαίνα ήρα να χωρίτε τάπες σένα ροκοκέ. Σαφό μου

0: είναι μπαγοναρή είναι να είναι απορροϊ Vodafone Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τσουϊκοβόν. Ότε φόγι. Υπουγίνη καρινέμ. Τε πορροϊ.
0: Τε πορροϊ είναι πονίνα. Ωα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τε νουα τε ταρά το γόνα χωίνς ον ωα τε κλικαπάις. Αουα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Μινέ ωα τε ταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ον ωα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάις. Βανούα τε ταρά ον ωα τε κλικαπάις. Ωα είτε πίνε το γόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ροϊδε. Κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομε ουε. Κουάιτε τερικα. Κουάιτε φω.
0: Κορνάι είναι να μαγαίνα. Βαπού είτε ταρά. Ονόα ανακίκα πάει. Δεν επούτε τα ρά, τε βήμα ονόα ανακίκα πάει. Αν με επούτε τα ρά, τε βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπούντεο, κομπούντεο, κομπούντεο, μοντεφόμ.
0: Τι με φάντωνε. Εσένε τα είναι μπορρόι, ένα τα ουάκι. Βαπού με ρουέβα τη στάν, και τε μέχα πάει. Ο γέλτανε, του αναγωγέλ.
2: Γεια μάνι!